0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός 3ZZ 92,3 MHz FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας στο κυπριακό πρόγραμμα του 3ZZ, η κυπριακή φωνή της Μελβούρνης, και πάλι μαζί σας στο στούτιο και τη Γεωργίου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 7 η ώρα. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα, γιατί όπως όλοι όσοι είστε μέλη του 3ZZ, ξέρετε ότι σήμερα είναι ο ραδιοέρανος μας μέχρι το τέλος του μήνα, για να μαζέψουμε ορισμένα λεφτά που χρειαζόμαστε για το πρόγραμμα μας για κάθε χρόνο. Και έτσι θα ακούσουμε περισσότερα όμορφα τραγούδια, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποιες ανακοινώσεις στα γρήγορα, και επίσης θα έχουμε και ένα χαιρετισμό από τον Acting, όπως ονομάζεται, είπε το αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Βαρέλα, ο οποίος έχει καθήκοντα του πρέσβη μας, ή όπως ονομάζεται σε όλα τα Commonwealth, σε όλες τις Commonwealth χώρες, είπε τους αρμοστής, μέχρι ότου ο νέος είπε τους αρμοστής, ο κύριος Καυκαρίδης, δώσει τα διαπιστευτήρια του και αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Καλή ακρόαση σε όλους, και το τηλέφωνο του σταθμού μας εδώ είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23. Και όσοι από εσάς που μας ακούτε, αν μπορείτε και θέλετε να μας κάνετε ένα support για να μαζέψουμε το ορισμένο ποσό που χρειαζόμαστε μια φορά το χρόνο, που είναι γύρω στα $1,500 περίπου, για να κρατηθεί το κυπριακό μας πρόγραμμα άλλο ένα χρόνο. Καλή ακρόαση λοιπόν, και σήμερα θα ακούσουμε και όμορφα ευχάριστα τραγούδια για να σας δώσουμε την ευκαιρία να παίρνετε εδώ στο σταθμό, να δίνετε τις συνδρομές σας αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε. 94 15 19 23. Να επαναλάβω, 94 15 19 23 είναι ο αριθμός του σταθμού μας εδώ στο στούτιο, και θα αρχίσουμε με ένα όμορφο τραγούδι που είχε γράψει τους στίχους ο Δημήτρης Λιμπέρτης, ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης της πατρίδας μας του περασμένου αιώνα, και επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του ραδιοεράνου θα ακούμε όμορφα τραγούδια. Θα αρχίσουμε με με το τραγούδι που ξέρετε όλοι σας, «Τα μαύρα μάτια».

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις για να φύγουν στα γρήγορα από τη μέση, για να μπορέσουμε να απαντάμε στα τηλέφωνά σας. Και καταρχήν η Επιτροπή του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Άγιος Σεράπων Αποδήμων Αυστραλίας προσκαλεί τα μέλη και φίλους του την Κυριακή 18 του μήνα στις 8 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, που είναι στο 66 St. David Street στο Thornbury, για να γιορτάσουν την ημέρα του Ιερομάρτυρα Αγίου Θεράποντα του Θαυματουργού. Μετά την περιφορά της εικόνας του Αγίου στην αίθουσα της Εκκλησίας θα προσφερθούν καφές και τσάι και δέσματα, και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της ημέρας θα τιμηθούν όλοι οι διατελεσέντες προέδροι από το 1978 έως το 2025. Μετά θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2025-26 με τα ακόλουθα θέματα: αναγνώριση πρακτικών της ετήσιας συνέλευσης 25-26, επικύρωση των πρακτικών από τα πορέοντα, οικονομική έκθεση του ορκωτού λογιστή, ανάδειξη λογιστή για το έτος 25-26, αναφορά της Επιτροπής, ανανέωση συνδρομής, και αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε την ημέρα εκείνη, σας στέλνουν με την ειδοποίηση που έχουν στείλει την ανακοίνωση, σας στέλνουν επίσης και φόρμα ανανέωσης που μπορεί να σταλεί πίσω μαζί με την πληρωμή στο καθιερισμένο τραπεζικό λογαριασμό. Την ανακοίνωση αυτή μας την έστειλε ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, και η γραμματέας, η κ. Αναστασία Σαρακίνη. Και μια μιλάμε για τον Άγιο Θεράποντα, θα πούμε ότι ο Άγιος Σεράπων, ο σύνδεσμος αποδήμων Αυστραλίας, δημιουργήθηκε το 1978 με εισήγηση και προεργασία καταστατικού. Οι δύο πρωτεργάτες βέβαια, Ανδρέας Βασιλείου Μιλωνάς και Τάσος Χριστοφή Χατζηκωνσταντή, που μέχρι σήμερα ακολουθούν τις ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις, εορτάζουν τον Άγιο Θεράποντα τον Θαυματουργό τον Μάιο, όπου είναι η ανακομιδή των λειψάνων του, και τον Οκτώβριο που τιμάται η μνήμη του. Στο προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όπως είπαμε, στο 66 St. David Street στο Thornbury, που είναι και το προσκυνητάριό του, πάντα ανοιχτό για τους πιστούς. Το προσκυνητάριο είναι ανοιχτό όλες τις μέρες. Πληροφορικά λένε ότι ο σύλλογος του Σύλλογου Αποδήμων Αγίου Θεράποντας Αυστραλίας, που δημιουργήθηκε πριν το σύνδεσμο των αποδείων των φίλων του Αγίου Θεράποντος, το δημιούργησε με εισήγηση και δίνοντας αντίγραφο του καταστατικού του στο Σύλλογο μας, και αυτός είναι ο λόγος που ο Σύλλογος και όχι Σύνδεσμος Αποδήμων Αυστραλίας. Οι πρωτεργάτες, όπως είπαμε, ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλείου Μιλωνάς και ο κύριος Τάσος Χριστοφίου Κωνσταντή. Και έπειτα έστειλαν στην επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού το ποσό των 50.000 λιρών σαν προκαταβολή για να γίνει το πολιτιστικό συγκρότημα στο χωριό του Αγίου Θεράποντα, που περιλαμβάνει μεγάλη αίθουσα πολλαπλής χρήσης, γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και ιατρείο, που κάθε Πέμπτη ο ιατρικός λειτουργός επισκέπτεται τους ασθενείς συγχωριανούς στο χωριό Άγιος Θεράποντας στην Κύπρο μας. Ας δούμε τώρα και λίγα λόγια για τον Άγιο Θεράποντα. Ο Άγιος Θεράπων γεννήθηκε στην Αλαμάνα της Γερμανίας γύρω στο 500 μετά Χριστό. Σε μικρή ηλικία έφυγε από την Αλαμάνα και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε επίσκοπος. Εκεί έκανε το πρώτο του θαύμα, όπου ανέστησε ένα νεκρό. Μετά ήρθε σε παραλιακή πόλη της Κύπρου, η οποία δεν καθορίζεται διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποια, και τον υποδέχτηκε ο τότε Μητροπολίτης Κιτίου Τίχωνας. Την ημέρα που τον υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης ήταν πολύ στενοχωρημένος και το ρώτησε γιατί. Αυτός του είπε ότι είχε πεθάνει ο νεοκόρος και θα ήταν η κηδεία του σε λίγο. Ο Άγιος Θεράπων του ζήτησε να τον οδηγήσει εκεί όπου είχαν τον νεκρό, και έτσι έγινε. Τότε ο Άγιος τον άγγιξε και είπε στον Μητροπολίτη ότι δεν ήταν νεκρός, αλλά κοιμόταν. Αμέσως αυτό σηκώθηκε πάνω ζωντανός. Στην περιοχή που είναι χτισμένο το χωριό Βουνί, μάστιζε αρρώστια που
το ονομάζεται Πανούκλα. Οι μοναχοί που ασκήτευαν εκεί παρακάλεσαν τον Μητροπολίτη Τίχωνα να έρθει να κάνει παράκληση στο Θεό. Ίσως σταματήσει η θανατηφόρα αρρώστια. Ο Άγιος Τίχωνας, μετά το θαύμα που είδε τον Άγιο Θεράποντα να κάνει, έστειλε αυτό και περπατώντας ο Άγιος μέρα νύχτα μέχρι να πάει εκεί, κουράστηκε και κάθισε μια σε τοποθεσία εντός ενός χωριού γνωστή με την ονομασία Πλακατσά, για να ξεκουραστεί και αν βρει νερό να πιει. Ζήτησε νερό από κάποιο βοσκό που ήταν εκεί και λεγόταν Χριστόφορος. Στο σημείο όπου είναι τώρα η εκκλησία είδε αναμένο το καντήλι και του είπε χωριό εκεί δεν υπήρχε. Το χωριό το έχτισαν στην περιοχή Λιάνδρος και τη νύχτα χαλούσε. Μετά το γεγονός αυτό με το καντήλι σταμάτησαν να το χτίζουν και εκεί που το έχτισαν, εδώ που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία του Αγίου Θεράποντα στο χωριό Άγιος Θεράποντας, στο σημείο που έβλεπαν το καντήλι. Προχωρώντας ο Άγιος ξεδίψασε ξανά και χτύπησε το βέλος που κρατούσε στη γη και βγήκε νερό και ήπια. Στο σημείο αυτό υπάρχει το αγίασμα του Αγίου και η περιοχή ονομάστηκε Βελής. Επίσης κτίστηκε ένα μικρό ξοκλήσι του Αγίου Θεράποντα. Ο Άγιος εορτάζεται στην κοινότητά μας, όπως λέει η ανακοίνωση που έχουν στείλει προηγουμένως, δύο φορές, στις 27 Μαΐου που είναι η ανακοδημή των Λειψάνων και στις 14 Οκτωβρίου που τιμάται η μνήμη του Αγίου. Και τώρα και μια άλλη ανακοίνωση που μας έρχεται από την Κυπριακή Κοινότητα Αποστόλου Ανδρέα Σάνσαϊν, που ανακοινώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στο χολ της Εκκλησίας θα έχει σουβλάκι τέι και με όλα τα κυπριακά παραδοσιακά σε φταλιές, σε κούπες και όλα αυτά και παραδοσιακά εδέσματα αλλά και γλυκά. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι μετά τη λειτουργία να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα με γεύσεις της Κύπρου μας. Η εκδήλωση θα είναι παραδίπλα στο χολ της Εκκλησίας βέβαια. Και να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τις ανακοινώσεις μας.

0: και μια άλλη ανακοίνωση, αγαπητοί ακροατές, που μας έρχεται από τον Άγιο Δημήτριο στο Moony Ponds. Πρωτού όμως κάνουμε την ανακοίνωση, να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουμε το και μέλη του προγράμματος μας, έχουμε το ραδιοέρανο που γίνεται μια φορά το χρόνο για να μαζέψουμε ένα ορισμένο ποσό να κρατήσουμε το πρόγραμμα μας άλλο ένα χρόνο. Και το τηλέφωνο μας εδώ είναι 94 15 19 23 94 15 23. Θα κάνουμε την ανακοίνωση και θα σας ανακοινώσω και ορισμένα ονόματα από ανθρώπους που πρόσφεραν ένα ποσό για το ραδιοέρανο μας, που όπως είπα γίνεται μια φορά το χρόνο, τον Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο, για να μαζέψει το κάθε πρόγραμμα τα δικά του λεφτά για να κρατηθεί το πρόγραμμα μας στον αέρα. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Βασιλική Λάιου, η οποία θα μας πει την ανακοίνωση που σας είπα προηγουμένως. Βασιλική, μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Κέτη, καλησπέρα και στο Triple Z. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα πρόθυμα μας δίνετε το βήμα να ακουστούμε και καλησπέρα στους ακροατές. Έχουμε μία ομιλία την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα στην αίθουσα του Moony Ponds, της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου του Moony Ponds. Το θέμα μας είναι, σήμερα έχει γίνει και πολύ επίκαιρο λόγω της ανακοινώσεως από την For the Lion και λοιπά. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να πλαισιώσουμε, να ακούσουμε τι θα μας πει ο Βαγγέλης Κεσίσογλου, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης. Είναι το ίδρυμα, κανονικά είναι Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, αλλά εμείς πιο απλά το λέμε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα που εδράζεται στην Θεσσαλονίκη.
0: Και είναι βέβαια, Βασιλική, είναι βέβαια σημαντικό να ακούμε και εδώ τι ακριβώς γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα.
1: Ακριβώς σήμερα νομίζω μετά την ανακοίνωση της For the Lion που μίλησε χθες προχθές στα Σκόπια για μακεδονική κουλτούρα και μακεδονικό πολιτισμό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από ευρωβουλευτές κλπ, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος σαν πρόεδρος της Ευρώπης που δεν τήρησε τα εσκαμμένα. Δεν επιτρέπεται τέτοια στελέχη να μην γνωρίζουν τι σημαίνει μακεδονικός πολιτισμός και να παραχωρεί το μακεδονικό πολιτισμό στα Σκόπια που είναι,
0: δεν είναι,
1: είναι ένα κράτος το 1991 από την Ουγγαρία.
0: Και δεν είναι η πρώτη, αν θυμάσαι καλά, δεν ξέρω αν είχες δει αυτή τη σκηνή, όταν έγινε μια μεγάλη συνεδρίαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σύζυγος του Προέδρου βγήκε να μιλήσει και ενώ ήταν εκεί οι Ελλαδίτες, αδελφοί μας, εκπρόσωποι της επίσημης κυβέρνησης της Ελλάδος, αυτή γύρισε και είπε, αποκάλεσε όπως είπε στα Σκόπια Μακεδονία. Ναι, οπότε ναι, την τραβήξανε και της είπανε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πλαισιώνουμε όλους τους συλλόγους, να είμαστε μεταξύ μας με αλληλεγγύη, γιατί ακριβώς το γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται αλλάζουν τα πάντα και είναι καλό να δίνονται τέτοιες ομιλίες και φιλοδοξούμε ο κύριος Βαγγέλης Κεσίσογλου να μας δώσει όλα αυτά εδώ και να μας λύσει και κάποιες απορίες σαν ιστορικός.
0: Δυστυχώς, σε εμάς, Βασιλική, ακόμη ο νέος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας έφτασε την πρώτη του μήνα εδώ πέρα και δεν δικαιούται να παρευρεθεί σε καμία εκδήλωση μέχρι ότου να δώσει τα διαπιστευτήρια του.
1: Στην επόμενη εκδήλωσή μας, ναι, το άκουσα από το... Ανακοινώθηκε στην Υπαπαντή που έγινε η εκδήλωση.
0: Είναι κανόνας αυτός. Είναι κανόνας σε όποια χώρα
1: είναι
0: πάνε.
1: Είναι κανόνας και τους κανόνες πρέπει να τους στηρούμε.
0: Είναι κανόνας και σε όποια χώρα πάνε πρέπει να περιμένουν να έρθει η ώρα να τους δεχτεί η κυβέρνηση.
1: Να γίνει διαπίστευση, επίσημη διαπίστευση και μετά ακριβώς βέβαια.
0: Αυτά. Επανέλαβε, σε παρακαλώ.
1: Σας περιμένουμε επομένως την Κυριακή στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου στο Μούνιπον σε 4 η ώρα να ακούσετε για όλο το μακεδονικό θέμα και ό,τι άλλο θα μπορέσει να μας εμβαθύνει μέσα στο θέμα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως και από το Δεύτερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θα υποθούν. Σας περιμένουμε όλους, σας καλούμε. Είναι δωρεάν η εκδήλωση, δεν θα πληρώσετε, μόνο την παρουσία σας. Και όλοι να ενημερωθούμε και να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί είναι αυτό που έλεγα πολλές φορές και το λέω. Ο αείμνηστος Κώστας Νικολόπουλος έλεγε στην Αθηνά και Χειρακίνη, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, και έλεγε ο αείμνηστος Κώστας ότι θα πρέπει, είμαστε μια παροικία που μπορούμε να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε κυβερνήσεις. Αν είμαστε και λίγο ενωμένοι, ο αείμνηστος Κώστας τα έλεγε ευγενικά, εγώ δεν τα λέω ευγενικά, τα λέω όπως είναι τα πράγματα.
1: Νομίζω κάποιες φορές πρέπει να μιλάμε πιο ξεκάθαρα, γιατί είναι απαραίτητο, όπως και η γλώσσα μας. Λέγαμε κάποτε ότι όσο η γλώσσα είναι στην Εκκλησία, η ελληνική γλώσσα δεν έχει πρόβλημα.
0: Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που...
1: Δεν μιλάω μόνο για την Αυστραλία, δεν μιλάω μόνο ότι για την ελληνική.
0: Η ελληνική γλώσσα...
1: Δεν μιλάω μόνο και στην Αμερική και αρχίζει να γίνεται δίγλωση η λειτουργία και αυτό είναι ένα παραθυράκι για κίνδυνο.
0: Η ελληνική γλώσσα, Βασιλική, η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα που έμαθε το αρφαβητάρι στις ξένους λαούς για να μην κάνουν λάθη, όπως λέει και το τραγούδι. Και αν πάρεις οποιοδήποτε βιβλίο, οποιαδήποτε επιστήμη, είτε είναι ιατρική είτε είναι αστρονομική επιστήμη, το 90% των λέξεων είναι και το 80% των λέξεων είναι από την Ελλάδα. Και άμα θέλεις ένα παράδειγμα, λέμε πάμε να δούμε τον παιδίατρο, πάμε στο παιδιάτρικς, λέμε, ή πάμε να δούμε το γυναικολόγο, λέει, γυναικολόγος, λέει, ή άμα θέλει να πει για τα άστρα, λέει διάστροφο.
1: Μιλάμε αρχαία ελληνικά, χέμισφαιρ.
0: Βεβαίως.
1: Ποτέ δεν λέμε νερό, αλλά όλα τα παράγωγα με το είδος, Ιδρό, strategy, όλα αυτά. Όλοι μιλάνε.
0: Γι' αυτό και,
1: γι' αυτό και
0: ο Κώστας μπορεί να ήταν, ο αείμνηστος Κώστας μπορεί να ήταν λίγο επικής, παρόλο που τους τα έψαλε κανονικά, ότι μπορούμε να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε. Εγώ δεν είμαι επικής, γιατί λέμε ότι καμιά φορά λέμε, οι ξένοι δεν ξέρουν ούτε την ιστορία μας. Λάθος. Αυτοί την ξέρουν καλύτερα,
1: δεν
0: την ιστορία μας από εμάς.
1: Πολύ περισσότερο. Ακριβώς από εμάς.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική.
1: Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να μάθουμε να μαθαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω.
0: Να είσαι καλά,
1: Βασιλική.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ και για το βήμα. Ευχαριστώ το Τριπολιζήτα.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ.
1: Επίσης.

Συνεχίζουμε στο πρόγραμμα με αγαπητοί ακροατές. Πρώτα να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που έχουν ήδη δηλώσει τη συνδρομή τους. Και πρώτα να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Parents and Youth Club στο Sunshine. Και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά των 300 δολαρίων που έστειλαν για το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης την Ειρήνη, τον Στέλιο, τη Στέφανη, την Χρυσάνθη, Νικία, η οποία μας έστειλα από 50 δολάρια η Ειρήνη, 50 δολάρια ο Στέλιος, 25 η Στέφανη και 25 τις οι μικρούλες ανεψιές της Ειρήνης και του Στέλιου. Να είναι καλά όλοι, τους ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους αυτή και έτσι μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα ποσό το οποίο μας είναι 450 δολάρια περίπου και να συνεχίσουμε και πάλι το πρόγραμμα μας, να πούμε ότι στην συλλογή έργων τέχνης της Λαϊκής Τράπεζας που είχε γίνει κάποια έκθεση πριν χρόνια στην Κύπρο, η ιστορικός της τέχνης Ελένη Νικήτα, η συμπατριώτησά μας, μάζεψε τα ονόματα ορισμένων από αυτούς τους ανθρώπους, τους Κύπριους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τη θάλασσα, και από αυτούς είναι η Ρέα Μπέλη που γεννήθηκε στη Λευκωσία, είναι η Ελέκα Μαδέλη που γεννήθηκε στη Λάρνακα, ο Κώστας Αβερκίου, ο οποίος γεννήθηκε στη Ψιμολόφο, στο χωριό Ψιμολόφο, και ο Βίκτορας Ιωαννίδης που γεννήθηκε στη Λεμεσό. Επίσης είναι ο Λευτέρης Ολύμπιος που γεννήθηκε και αυτός στη Λεμεσό. Είναι ο Γιώργος Σκοτεινός που γεννήθηκε στην Αμόχωστο, ο Γιώργος Κοτσόνης που γεννήθηκε στο χωριό Παλεχώρη, ο Ιωάννης Κισονέργης που γεννήθηκε στη Λευκωσία και βέβαια ο ύμνηστος Μιχάλης Κάσολος, ο οποίος γεννήθηκε στην Άσια και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε γι' αυτόν σε προηγούμενο πρόγραμμά μας. Επίσης είναι ο Κυριάκος Λύρας που γεννήθηκε στο χωριό Νήσου και η Νίτσα Χατζηγεωργίου που γεννήθηκε και αυτή στην Αμόχωστο, αλλά μεγάλωσε στη Λευκωσία. Αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες ασχολούνταν με το τοπίο και τη θάλασσα. Δηλαδή τα τοπία που έχουν ζωγραφίσει στις εικόνες τους είναι παραλιακές πόλεις ή όμορφες παραλιακές περιοχές και είναι μία από τα πολύτιμα συγκεντρώματα που έκανε τότε η Λαϊκή Τράπεζα. Να υπενθυμίσουμε τον αριθμό του σταθμού μας εδώ. Είναι 94 15 19 23 94 15 19 23. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο εδώ πέρα στα μουσικά διαλύματα για να κάνετε μια οποιαδήποτε προσφορά μπορείτε για το

Radio του Youth and Parents Club, το Parents and Youth Club του Sunshine, για την προσφορά των 300 δολαρίων που έκαναν στο πρόγραμμά μας. Και το μορφωτευόη δροσούλη.

Ήταν το όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Μόντι στους στίχους και το μελοποίησε βέβαια ο αείμνηστος Αχιλλέας Λιμπουρίδης μαζί με όλα τα άλλα τραγούδια. Θα κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον αναπληρωτή υπατορμωστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νικόλαο Βαρέλα. Πάντα μεγάλος Θεοδωράκης, η μακρινή μητέρα, η μακρινή...

0: Μεγάλος Θεοδωράκη, που μιλάει για τη μακρινή πατρίδα την Αμάραντη, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αναπληρωτή υποτερμαστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νικόλαο Βαρέλα, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για την προχθεσινή εκδήλωση που έγινε για να τιμηθεί η επέτειος της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, της μικρής μας πατρίδας. Και για όσοι παρευρεθήκατε εκεί, είδατε τι όμορφη γιορτή έγινε. Για όσους δεν παρευρεθήκατε, ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο υποτοσαρμοστής, acting, όπως λέγεται τώρα, υποτοσαρμοστής ο κύριος Νίκος Βαρέλας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας χαιρετώ. Είναι χαρά μου που είμαστε στον αέρα και είναι με ιδιαίτερη τιμή που ήμουν παρόν στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας της Κύπρου μας, που έλαβε χώρα στο Κόμπερξ στη Μελβούρνη, στην πολιτεία της Βικτόριας. Όντως, όσοι δεν ήταν εκεί, όντως έχασαν κάτι το μοναδικό, όχι μόνο για τον εορτασμό, αλλά και για τις ανακοινώσεις που έγιναν από συγκεκριμένο άτομο
0: υπέροχες
1: των εργατικών. Είναι με τιμή ιδιαίτερη που ήμουν παρόν εκπροσπώντας την υπάτη αρμοστία, εφόσον ακόμη και τώρα, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου με το καλό, θεωρούμε acting commissioner, για το λόγο ότι ο νέος υποτοσαρμοστής, ο κ. Χαραλάμπος Καυκαρίδης, δεν έχει επιδώσει επισήμως τα διαπιστευτήριά του. Γι' αυτό εκπροσώπησα προσωπικά την υπάτη αρμοστία στη Μελβούρνη. Είναι η πρώτη εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα για την ανεξαρτησία της Κύπρου μας σε ολόκληρη την Αυστραλία. Ακολουθούν το Brisbane, η Αδελαϊδα και το Σίδνεϊ, εννοείται και η πρωτεύουσα Καμπέρα. Και ήταν εντυπωσιακό το ότι είχαμε και νεολαία, είχαμε και χορούς, είχαμε και κόσμο να εύχεται για αυτή την ιστορική επέτειο των 66 χρόνων από την ίδρυση ουσιαστικά του νοσίστατου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω δυστυχώς με την συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974 από τους Τούρκους στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι η Κύπρος κατάφερε από το 1960 και έπειτα να προσφέρει πάρα πολλά στη διεθνή κοινότητα. Είναι μέλος πολλών διεθνών οργανισμών και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα φόρα κατά διαστήματα. Σημαντικό επίτευγμα πρόσφατο ήταν η πολύ πετυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε πάρει τα εύσημα η κυβέρνησή μας για όσα έχει προσφέρει, συντέλεσε στο να δείξει ότι η Κύπρος είναι μικρή χώρα σε μέγεθος, αλλά πλέον μπορεί να αντιμετωπίζεται ισότιμα σαν μεγάλη σεκτόρισμα και αποτυπώμα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη μακρινή Αυστραλία είχε γίνει πρώτη είδηση το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Αντώνιο Κουτέρες, προσήλθε διαζώσεις τέλη Ιουλίου με αρχής Αυγούστου στη Λευκοσία για να δώσει τα συγχαρητήρια στις προσπάθειες της κυβέρνησής μας και να δώσει τις κατευθυντήριες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς είναι γνωστό ότι η τουρκική διαλλαξία είναι εμπόδιο προς το συμφωνημένο πλαίσιο βάσει τη λύση των ψηφισμάτων τόσο του Σύμβουλου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσο και των θεσμών και των ανακοινώσεων και των εκθέσεων των διαφόρων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα αυτά, η Κύπρος παραμένει σταθερή στις επάλξεις, σταθερή στις θέσεις της και η διασπορά παίζει τεράστιο ρόλο, ιδιαίτερα η πολυπληθής παροικία μας στη Μελβούρνη είναι επί των επάλξεων και συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί από το δικό της μετερίζει και θερμά συγχαρητήρια για την παροικία για τους οργανωτές της τελευταίας εκδήλωσης για τα όσα έκαναν στην πράξη για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο νέος υποτοσαρμοστής, ο οποίος είναι ακόμη High Commissioner Designate στον τίτλο, συμφέρουν πραγματικά την κοινότητα, καθώς και τους εκπρόσωπους της ΠΑΣΕΚΑ.
0: Είναι γεγονός ότι ήταν πολύ πετυχημένη εκδήλωση και όπως είδαμε όχι μόνο για την επέτειό μας αλλά και όπως ανέφερες ήταν και στις ανακοινώσεις και η καλύτερη ανακοίνωση που έγινε είναι το support που είδατε στην Κυπριακή κοινότητα. Ήταν από το συμπέθερό μου.
1: Τον αγαπητό Άντωνι Τσιανφιόρε.
0: Ναι, ένα πράγμα που ίσως δεν γνωρίζει ο Άκτιν, είπα τους αρμοστής μας, είναι ότι η γυναίκα του Τόνι Κυριακού είναι η Ανιψιά. Είναι η κόρη, είναι ξαδέρφη της Ανιψιάς μου.
1: Είναι, οπότε δηλαδή, τον κρατάνε από κοντά, αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι, δηλαδή ο πατέρας, ο Μάκης και ο γαμπρός μου, ο άντρας της αδερφής μου, είναι αδέρφια, και οι κόρες τους και οι δύο Μαρίες λέγονται, Μέρι, η γυναίκα του Τόνι. Και ο συμπέθρος μάλιστα μου μίλησε και λέει, τώρα είμαστε οικογένεια, λέει.
1: Η οικογένεια είναι όντως, το έδειξε με όσα ανακοίνωσε.
0: Βέβαια, και ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η ανακοίνωση να κάνει support και στην Κυπριακή κοινότητα, αλλά και στο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Εμείς να πούμε ότι ο Acting, είπα τους αρμοστής, ο αναπληρωτής, είπα τους αρμοστής μας, που τώρα του μιλάμε, έχει και αυτό στα καθήκοντά του. Θα μπορούσαμε βέβαια, αν είχε το χρόνο, που δεν έχει το χρόνο, μέχρι ότου να αναλάβει ο κύριος Καυκαρίδης, θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε όλη την ώρα εδώ, αλλά ξέρουμε ότι έχει πολλά καθήκοντα. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά που πήρε έστω και αυτά τα λίγα λεπτά από την Καμπέρα να μας πάρει.
1: Τιμή μου. Είμαι στο γραφείο ακόμη, αλλά είναι πραγματικά τιμή μου να βγαίνουμε στον αέρα και να θυμόμαστε αυτές τις πολύ σημαντικές μέρες που κάποιοι δυστυχώς θέλησαν να απαλείψουμε από την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.
0: Οπότε το Σάββατο που θα είμαι στον άλλο σταθμό, στο 3XY, και θα κάνω το κυπριακό πρόγραμμα από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα, και πάλι θα σας έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, θα το προσπαθήσουμε, γιατί θα είμαι στο Brisbane, θα είναι το Halloween Festival και θα πάω και για προξενική εργασία εκεί. Οπότε θα είναι τιμή μου να βγούμε στην αέρα σύντομα και πάλι για να ευχηθούμε στον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Χαιρετισμού.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
0: Και όπως ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Acting, ύπατος αρμοστής, μέχρι ότου ο κύριος Καυκαρίδης, ο οποίος είναι ο νέος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα, μέχρι ότου να δώσει τα διαπιστευτήρια του για να μπορέσει ο ίδιος να λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις είτε σε συνεντεύξεις. Ακόμα δεν επιτρέπεται. Αλλά επίσης θα συνεχίσουμε και πάλι να ακούμε ένα τραγούδι. Είναι του Θεοδωράκη το τραγούδι, όπως είχαμε πει και προηγουμένως.

Και πάλι ο αριθμός του σταθμού μας εδώ πέρα 94 15 19 23, 94 15 19 23. Και όπως γνωρίζετε, όπως ακούσατε και στην αρχή, έχουμε το ραδιοέρανο σήμερα για το πρόγραμμά μας. Ο ραδιοέρανος αυτός θα διαρκήσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και στα επόμενα προγράμματα θα ανακοινώσουμε και άλλα ονόματα που έχουν δώσει τις προσφορές τους. Να ευχαριστήσουμε και πάλι αυτούς που πήραν τηλέφωνο και ιδιαίτερα, όπως είπα, τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλη, πρόεδρο του Parents and Youth Club του Sunshine, και και το συμβούλιο του που μας πρόσφερα $300. Ευχαριστούμε, να είναι καλά, να τους ευχηθούμε να έχουν καλό μήνα, υγεία πάνω απ' όλα. Και να περάσουμε σε ένα άλλο όμορφο τραγούδι που έγραψε και πάλι ο Δημήτρης Λιπέρτης, και έχει μουσική του 1000.

0: κομμάτια.
1: Και φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος μας, αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους όσους πήρα τηλέφωνο εδώ πέρα και θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα τους σε άλλο πρόγραμμα. Και να σας ευχηθούμε όλους να έχετε και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και να είστε υγιείς για να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Από το Κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούνης και την Κέτη Γεωργίου, καλό σας βράδυ.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Αρχίζουμε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα. Ναι, αρχίζουμε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα και τις αναφορές και ζητήματα. Σήμερα είμαστε στην... έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Έχουμε μαζί μας σήμερα ένα θρύλο της παροικίας και της παροικιακής ραδιοφωνίας, την κυρία Ρένα Φραντιουδάκη. Απίστευτο. Η κυρία Ρένα Φραντιουδάκη είναι μαζί μας. Καλημέρα Ρένα, καλώς ήρθες στο σημερινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα σας, τι έκπληξη είναι αυτή, τι όμορφα που είσαστε. Τι να πω τώρα, εγώ έχω μείνει έκθαμβη, συγχαρητήρια σε όλους σας. Έβγε πραγματικά υπέροχα στούντιο, υπέροχη δουλειά. Μπράβο σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα, για να δω όλα αυτά τα ωραία και να δω πώς είναι πραγματικά η προσπάθειά σας να βρίσκεται κανείς σε ένα τέτοιο στούντιο με τόσα πολλά. Δηλαδή εγώ τα έχω χάσει όπως ξέρεις.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθες Ρένα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα έχουμε συνήθως αναφορές και ζητήματα. Έχουμε κάνει στις περασμένες αναφορές μας. Κάναμε στη γυναίκα της Ζάκη Θούστου Διονυσίου Σολομού, κάναμε στο Γιάννη Ρίτσο. Σήμερα το αφιέρωμα που θα έχουμε είναι για τον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη. Το φίλο ποιητή του Τζίσι Πούρου, ελπίζω να μας ακούει, ο Τάσος Λιβαδίτης. Λοιπόν, η Ρένα θα διαβάσει κάτι για την εισαγωγή σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Πραγματικά, αυτό το αφιέρωμα είναι συγκινητικό και χαίρομαι που βλέπω και ακούω ότι και από αυτά που ήδη προανέφερες, Χρήστο μου, το γεγονός ότι κάθε φορά που κάνετε πρόγραμμα, εσύ δηλαδή από ό,τι άκουσα τώρα, υπάρχει και ένα αφιέρωμα σε έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν φέρει μέχρι εδώ.
0: Ναι, είναι αυτή την ώρα που έχουμε φάει αυτό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είναι ιδιαίτερη ώρα, ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι κάτι πολύ βασικό, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μια ιστορία και ότι οφείλουμε να την επαναλαμβάνουμε και για τις νεότερες γενιές, αλλά και για εμάς μερικούς που τα έχουμε ξεχάσει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν... χαίρομαι που βλέπω για τον Τάσο Λιβαδίτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου του 1922. Στην κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ. Το πρώτο του ποίημα δημοσιεύθηκε το 1946.
0: Στα ελεύθερα γράμματα.
1: Ελεύθερα γράμματα, ναι. Και δυστυχώς συνελήφθηκε το 1948 και μέχρι το 1952 εξορίστηκε για τις ιδέες του στο Μούδρο, τη Μακρόνισο και τον Αϊστράτη. Μερικές από τις πρώτες του συλλογές είναι, και αυτό το αστέρι είναι για όλους μας, 1952, «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», 1953, που βραβεύτηκε στην Πράγα, αλλά στην Αθήνα θεωρήθηκε ανατρεπτικό και φυλακίστηκε, αλλά αθωώθηκε το 1955, «Ο άνθρωπος με το ταμπούρλο», 1956, «Οι γυναίκες με τα αλογίσια μάτια» το 1958 και πολλά άλλα. Μερικές λοιπόν από τις συλλογές του τιμήθηκαν με διάφορα βραβεία. Και γύρω στο 1960 συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη συγγραφή μερικών λυρικών κομματιών που μελοποιήθηκαν και έγιναν πολύ γνωστά τραγούδια. Ο αγαπητός αυτός άνθρωπος πραγματικά εργάστηκε στην Αυγή, η εφημερίδα, ως κριτικός της ποίησης και έγραψε δοκίμια
0: στην επιθεώρηση
1: της τέχνης. Πέθανε στην Αθήνα από καρδιακό νόσημα τον Οκτώβριο, 30 του Οκτώβριου το 1988, σε ηλικία 66 ετών νεότατος. έτσι.
0: Ναι,
1: είναι ο αγαπημένος ποιητής του συνάδελφου Ζήση Πούρου. Και θα αρχίσουμε με το ποίημα που αρέσει στο Ζήση και που το παίζει συχνά. Αν θέλεις, καλός τίτλος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και μια παρουσίαση του ποιητή από τον Γεωργοσόπουλο.
0: Κώστα Γεωργοσόπουλο είναι.
1: Ναι, και το Μίκη Θεοδωράκη με ποίηματα του Ελίτη που μελοποίησε ο ίδιος.
0: Με ποίηματα, όχι του Ελίτη, συγγνώμη, είναι ποίηματα του Λιβαδίτη. Λάθος ενέργωσα. Από τον Λιβαδίτη. Με ποίηματα του Λιβαδίτη.
1: Πιστεύω ότι θα έχουμε και μερικά να ακούσουμε και τη συνέχεια από την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε το ποίημα τώρα.

μπορείς να λέγεσαι άνθρωπος. Δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου, να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα στο τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' το άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι του φέκια, σαν να στεκώσουν να μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδούν.

0: Ακούσαμε λοιπόν το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος». Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια συζήτηση που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Κώστα Γεωργοσόπουλο σχετικά με τη συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Θάσο Λιβαδίτη. Να πούμε ότι στο προηγούμενο ποίημα που ακούσαμε, «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», η απαντηλία, η ανάγνωση, έγινε από τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα να βρούμε το...
1: Υπέροχη, ναι. Υπέροχη όμως ήταν
0: η απαγγελία
1: του.
0: Ναι,
1: και... Αλλά και αυτό το ποίημα νομίζω χρειάζεται να παίζεται πολύ πιο συχνά. Να ακούγεται, έτσι δεν είναι.
0: Το ποίημα αυτό ο Ζήσης Πούρους το παίζει σχεδόν κάθε φορά, κάθε εβδομάδα.
1: Λυπάμαι που δεν το ήξερα και δεν άκουγα, αλλά πίστεψε με από εδώ και στο εξής, θα είμαι φανατική.
0: Λοιπόν, ναι, προχωράμε στον Μίκη Θεοδωράκη και Κώστα Γεωργοσόπουλο που μιλάνε για την συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Θάσο Λιβαδίτη.
2: Με τον Θάσο Λιβαδίτη γνωριστήκαμε και συνδεθήκαμε στα τέλη του 1984, ευθύς μετά την απελευθέρωση. Μετά χαθήκαμε μέσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου και ό,τι επακολούθησε. Συνδεθήκαμε το 1960 και τίποτε δεν προαιώνιζε την συνεργασία μας στο Λαϊκό Τραγούδι.

Ο Τάσος Λιβαδίτης, όταν εισήλθε στο χώρο του τραγουδιού σε εκείνη την ένδοξη έναρξη της δεκαετίας του 60, ήταν ένας ολοκληρωμένος πια ποιητής. Όφιλε πάρα πολλά βέβαια στον εικονισμό, μια ολόκληρη τεχνική της ποίησης που ερχόταν από τη μεγάλη παράδοση του Πάουντ και του Έλιοτ. Βεβαίως, μαζί με τον Ρίτσο και μαζί με τον Νικηφόρο Βρετάκο αποτελούσαν τη μεγάλη τριάδα της αριστερής ποιητικής θεματογραφίας στην Ελλάδα. Ο ίδιος όμως διακρινόταν σε σχέση με τους άλλους δυο για μια πίκρα που είχε στη θεματολογία του και από την άλλη μεριά μια αίσθηση ήττας που υπήρχε στη μεταπολεμική του διάσταση στην ποιητική. Όμως είχε θητεύσει ιδιαίτερα σε αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη ποίηση και από την άλλη μεριά σε ένα στιχούργημα, μια στιχουργική που ήταν πλατιάς ανάσας. Είναι ο πρώτος ποιητής μας ο οποίος δοκίμασε τον πολυσύλλαβο στίχο. Γι' αυτό ακριβώς η εισβολή, θα λέει κανένας, σχεδόν η επαναστατική εισβολή στο συγκεκριμένο μορφικά δε, θα λέει κανένας, περιορισμένο στίχο του λαϊκού τραγουδιού ήταν μια έκπληξη. Διότι ουσιαστικά αυτός ο πρωτοπόρος του πλατιού στίχου, του μεγάλου ποταμού της ποίησης, έμπαινε μέσα σε καλούπια ενός καθαρά συμβολιστικού τρόπου ποιητικού. Διότι η ποίηση του λαϊκού τραγουδιού, που ουσιαστικά μιμήθηκε η έντεχνη ποίηση αυτής της εποχής, ερχότανε από τον τυπικό στίχο του συμβολισμού.

Οι σχέσεις μας με τον Τάσο Λιβαδίτη, σαν δύο νέων τότε καλλιτεχνών, ήταν το ενδιαφέρον το δικό μου για τα ποίηματά του, την ποίησή του, που την είχαν παρακολουθήσει εξ απαρόνων ήχων από το 1944, και εκείνο για τα συμφωνικά μου έργα, που είχα ξεκινήσει κι εγώ τότε να τα συνθέτω από το 1900, την ίδια περίοδο από το 1943-1944. Θυμάμαι λοιπόν ότι το 1960, νομίζω, την εποχή ακριβώς που γινόταν η μεγάλη συζήτηση γύρω από τον Επιτάφιο, ο Τάσος ήρθε στο σπίτι μου στη Νέα Σμύρνη με μοναδικό ενδιαφέρον να δει τι είχα κάνει στο μεταξύ. Τότε έγραφα ένα κονσέρτο για πιάνο. Με βρήκε την ώρα που το συνέθετα και αφού κουβεντιάσαμε λίγο μου λέει παίξε μου. Του έπαιξα το αργό μέρος, το άκουσε, έφυγε και νομίζω σε λίγες μέρες ξανάρθε σπίτι μου και εκεί επάνω είχε βάλει στίχους. Και αυτό ήταν το Μάνα μου και Παναγιά. Ήταν η πρώτη μας συνεργασία.

μας έλειπε ένα τραγούδι. Θυμάμαι ότι γινόταν ορισμένα γεγονότα στην Τραπετσόνα. Δηλαδή, στην Τραπετσόνα, όπως ξέρεις, είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες. Και ήταν όλη η Τραπετσόνα μπαράγκες. Μικρές μπαράγκες, πετάκια κλπ. Χαρτόκουτα. Εκεί ζούσαν. Τότε λοιπόν η τότε κυβέρνηση ήθελε να τα γκρεμίσει αυτά για να χτίσει πολυκατοικίες. Όμως δεν διεγγύησε στους κατοίκους ότι θα μείνουν στις πολυκατοικίες. Καχύποπτος. Ο πληθυσμός σου λέει να χάσω εγώ τη γωνιά μου κλπ. Το σπιτάκι μου. Και άρχισαν να κάνουν οδοφράγματα, να οχυρώνονται. Μπαίνανε μέσα τότε τα. Δεν ξέρω αν τα ονομάζανε μάτι τότε, κάπως διαφορετικά. Πάλι χωροφύλακες με τα ρόπαλα. Μπήκαν οι μπουλντόζες, αξίνες τότε. Είχαν μπουλντόζες, αξίνες, άρχισαν να γκρεμίζουν αυτά. Ο αδερφός μου δούλευε τότε στην εφημερίδα Αυγή. Και έκανε ένα ρεπορτάζ στην, κάτω στην περιφέρεια της Τραπετσόνας. Και μου τηλεφωνάει και μου λέει: δεν κάνεις κάτι, ας πούμε, για την Τραπετσόνα. Κάτι. Λέω: ένα τραγούδι για την Τραπετσόνα. Γράψε ένα τραγούδι για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Βοηθήσει και εσύ. Εδώ πέρα ο κόσμος ματώνει κάθε μέρα κλπ. Υπερασπίζεται αυτό το μικρό που έχει, που θυμίζει ότι είναι δικό του. Και ήταν δικό του. Λοιπόν, θυμάμαι ότι και πάλι, γιατί η μοίρα του Λιβαδί ήταν να γράφει μουσική, λόγια επάνω σε μουσική. Θυμάμαι ότι πήγαινα για κάποια άλλη φωνοληψία στην Κολούμπια και εκεί μου ήρθε η ιδέα της μουσικής ακριβώς μπροστά στο θέατρο Καλουτά. Οπότε, απότομα σταμάτησα και πήγε να πέσει το αυτοκίνητο επάνω μου, πάρκαρα στο δεξιό μέρος, έβγαλα χαρτί και μολύβι και άρχισα να γράφω την Τραπετσόνα. Έγραψα λοιπόν την Τραπετσόνα και επειδή ήξερα την ευχαίρεια πλέον του Λιβαδίτη να βάζει λόγια πάνω σε μουσική, του τηλεφώνησα, ήρθε σπίτι του, την έπαιξα και του λέω: ο Γιάννης θέλει κάτι για την Τραπετσόνα. Οπ, έγραψε τα λόγια αυτά, ξαναπήγαμε πάλι στο στούντιο και έτσι μπορέσαμε να κάνουμε το τότε. Όπως ξέρεις, τα δισκάκια ήταν διπλά. Δύο τραγούδια. Δίσκη έπρεπε να είναι ζευγαρωμένα τα τραγούδια. Και έτσι βρέθηκε και το άλλο τραγούδι, το οποίο ήταν Τραπετσόνα, το αποπηθικό της και το βγάλαμε.

Ναι, αγαπημένη μου. Πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουν παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκυβε και με ρωτούσε, τι έχεις αγόρι. Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της. Έναν κόσμο άδειο από σένα. Και καθώς πηγαίνω φέρνα το παιδικό κοντήλι, ήταν για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής, ήταν που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου.

κανένας ακόμα από τους κριτικούς μας δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την ενδιαφέρουσα πλευρά του στίχου. Δηλαδή ότι το δημοτικό τραγούδι δάνεισε ουσιαστικά το μεγάλο του, τη μεγάλη ανάσα του 15 σύλλαβου, κομμένο στα δυο, τη στιχουργική του στο λαϊκό τραγούδι. Τα περισσότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί από τους εμπειρικούς, από το μεγάλο Τσιτσάνι ή από τον Βαμβακάρη, είναι αυτής της τεχνικής. Και είναι καταπληκτικό ότι αυτός ο ποιητής με την πλατιά ανάσα μπήκε, αν θέλετε, μέσα στον κάνονα και στον κανόνα αυτού του μικρού στοιχειρού, πως το λένε, διαμαντιού, που είναι ο οκτασύλλαβος και ο επτασύλλαβος. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα για την τεχνική του είναι ότι κατόρθωσε τις εικόνες της ποίησης του να κατορθώσει, λέω, κατόρθωσε να τις εντάξει μέσα στην καινούργια στιχουργική, χωρίς να χάσουν τίποτα από τη γοητεία τους. Ο μεγάλος στίχος, το μεγάλο άπλωμα, η μεγάλη ανάσα, η μεγάλη διασκελισμή της ποίησης της προηγούμενης του μπόρεσαν και χωρέσανε στις μικρές ανάσες, το κοντανάσαμα στην αγωνία της γειτονιάς της Δραπετσόνας και, αν θέλετε, στους καημούς του Σαββατόβραδου. Μπόρεσαν δηλαδή να ενταχθούν στην στενή φόρμα, στο φορμαλισμό της λυρικής ποίησης και του καημού. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο κατόρθωμα και φυσικά για μένα αυτό οφείλεται στο μεγάλο τεχνίτη Τάσο Λιβαδίτη.

αργότερα ο Τάσος μου έγραψε μια σειρά άλλα τραγούδια. Νομίζω το Σαββατόβραδο είναι κλασικό, ας πούμε, το είδος σας στίχος, εκπληκτικό. Αυτά το έχω μια αγάπη, το Σαββατόβραδο κλπ. Τότε ηχογραφούσα με τον Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Τα έγραψα ειδικά για τον Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα. Και έτσι, μαζί με τον Καϊμό, νομίζω, και τον Βράχο του Χριστοδούλου, ήταν και φίλοι και δύο, και από την ίδια γενιά, έκανα την Πολιτεία. Ήταν 8 τραγούδια της Πολιτείας, τα οποία τα κυκλοφόρησα σε μια πρώτη έκδοση με τον Κατζατζίδη Μαρινέλα και μετά σε μια άλλη έκδοση με το... ή μάλλον ο Κατζατζίδης είπε τα μισά και άλλα. Το Τραπεζάρα δεν είπε ποτέ ο Κατζατζίδης, ούτε την Μάνο μου και Παναγιά. Όπως ο Πιτικός δεν είπε ποτέ το Σαββατόβραδο. Αυτά ήταν ξεχωριστά κάπως. Έγραψε, νομίζω, εκπληκτικούς στίχους λαϊκούς. Είχε δηλαδή ένα μεγάλος ποιητής και παράλληλα ήταν άνθρωπος πραγματικά λαϊκός, με όλη την ουσία της λέξης. Άνθρωπος που ερχόταν και όπως και εγώ από τα στρατόπεδα και τις φυλακές. Είχε σημωθεί έτσι μες στο λαό. Και έπιασε την πεμπτουσία, ας πούμε, της λαϊκής ποιήσης. Και είμαι πολύ περήφανος και για τα Σαββατόβραδα. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

διακόψαμε με τον Λιβαδίτη ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε πριν από μερικά χρόνια, πάντοτε είχαμε επαφές έτσι, τηλεφωνικές κλπ. Μου έφερε καινούριους στίχους, μου έφερε μια σειρά που το ονομάσαμε τα λυρικά. Και έτσι η συνεργασία μας πάλι ξαναζωντάνεψε με νέου τύπου τραγούδια που ο Λιβαδίτης είχε την ευτυχία να τα ακούσει όταν τα πρωτοκάναμε πάνω στο Λυκαβητό. Αυτά είναι ορισμένα τραγούδια όπως ήταν οι Λιποτάκτες, όπως ήταν ένας Όμηρος, έτσι και τα λυρικά. Θέλεσα να τραγουδήσω ο ίδιος γιατί είχα και μια άμεση σαρκική, ας το πούμε, ήχο-σαρκική επαφή μαζί τους. Και βγήκε αυτός ο δίσκος τα λυρικά, για τα οποία ο Λιβαδίτης ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτά. Σχεδιάζαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί, έως ότου ήρθε αυτό το αναπάντεχο τελείως τέλος, που δεν αφήνει πια καμία προοπτική για μια ανανέωση μια συνεργασία, η οποία τουλάχιστον εμένα μου έδωσε την ευκαιρία να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αυτό ήταν το μικρό αφιέρωμα που είχαμε για τον Τάσο Λιβαδίτη. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμη, εκτός αν η φίλη μας η Ανδριάννα Καραμήτρου μας τηλεφωνήσει να διαβάσει από το βιβλίο της, όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ας ακούσουμε κάτι από τον αείμνηστο Κώστα Τσικαδέρη.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε τον αείμνηστο Κώστα Τσικαδέρη και επίσης τον αγαπητό παλιό συμπάρικο που έχει επιστρέψει στην Κύπρο, τον Μίμη Σοφοκλέος, που τραγούδησαν το μελοποιημένο από τον Κώστα Τσικαδέρη τραγούδι του, του Νίκου Νινολάκη, Αιγαίο, Αιγαίο. Ελπίζω αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες να ακούσατε το, πολλοί από εσάς τουλάχιστον, όσοι ξυπνήσατε λίγο νωρίς, να ακούσατε το αφιέρωμα που είχαμε για τον Θάσο Λιβαδίτη. Και να ευχαριστήσουμε πολύ την έκπληξη που έχουμε εδώ, την κυρία Ρένα Φραγκιουδάκη. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. Σε λίγο θα αρχίσει κανονικά το πρόγραμμα στις 8. Όπως γνωρίζετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έχουμε τον
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Every culture,
2: every voice,
7: every day.
2: 3ZZZ.
3: Σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ώρα. Μαζί μας είναι ένας θρύλος της παροικίας και της παροικιακής ραδιοφωνίας. η κυρία Ρένα Φραγκιουδάκη. Καλημέρα Ρένα, καλώς ήρθες στο σημερινό μας πρόγραμμα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μα τι μέρα είναι αυτή, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να έρθω να σας γνωρίσω από κοντά.
0: Να έρχεσαι πιο συχνά, Ρένα, να έρχεσαι πιο συχνά να σε ακούμε.
8: Να σε καλά.
0: Η παροικία θέλει να σε ακούει.
8: Να σου πω κάτι τώρα, αυτό που έχεις κάνει σήμερα και με έφερες εδώ και βλέπω αυτά τα υπέροχα στούντιο και βλέπω όλη αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, πραγματικά με έφερες πίσω στα πρώτα χρόνια που μπήκα σε ένα στούντιο και δεν ήξερα τι να πρωτοθαυμάσω, τι να πω, πώς να το πω, τι είναι εδώ. Πώς να το εξηγήσω ακόμα και στον εαυτό μου. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος σταθμός από όλες τις πλευρές.
0: Είναι τιμή μας να ακούμε τέτοια λόγια
8: και
0: από
8: και σε
0: σένα,
8: ευχαριστώ
0: Ρένα.
8: Εσένα που με έφερε σήμερα εδώ και πραγματικά είναι μια αναβάφτιση. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, το 3ZZZ είναι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια παροικιακή κατάκτηση. Ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όπως γνωρίζετε, αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο, έχουμε τον Ράδιο Έρανο για τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζετε, όπως είπαμε, κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ο ραδιοσταθμός 3ZZZ διενεργεί ραδιοέρανο στις διάφορες γλώσσες που εκπέμπει για τα λειτουργικά του έξοδα. Το 3ZZZ είναι ένας πολυγλωσσικός και πολυπολιτιστικός ραδιοσταθμός που εξυπηρετεί το πνεύμα της πολυπολιτιστικής Μελβούρνης. Το 3ZZZ προσφέρει 6 εκπομπές την εβδομάδα στην ελληνική γλώσσα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 8 με 9, την Τρίτη είναι 8 με 10 και την Παρασκευή 9 με 10 στους 93,3 στα FM. Με μια ευρεία ποικιλία φωνών, απόψεων και συμμετοχών. Ο σταθμός λειτουργεί με παραγωγούς, προγράμματα και εκφωνητές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, δεκάδες υπάρικοι προσέφεραν κατά καιρούς τις υπηρεσίες τους από το σταθμό αυτό. Να αναφέρουμε μερικούς που δεν είναι πλέον στη ζωή, δεν είναι πλέον κοντά μας, όπως η Γιώργος Ζάγκαλης, Πλούταρχος Δελιγιάννης, Παναγιώτης Σταματόπουλος, Χρήστος Τσίρκας, Κατερίνα Τσίτα και πολλοί άλλοι. Κάθε χρόνο οι συμπάρικοι εκδηλώνουν στο ραδιόφωνο, στο ραδιοέρανο, τη στήριξή τους προς το 3ZZZ. Φέτος ο ραδιοέρανος για τα ελληνικά προγράμματα είναι από την 5η 1η Οκτωβρίου ως το τέλος Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας κατά το παρελθόν και σας καλούμε να στηρίξετε και φέτος το 3ZZZ, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τις ελληνικές εκπομπές και τον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας. Δεν έχει σημασία αν το ποσό που προσφέρετε είναι μεγάλο ή μικρό, κάθε προσφορά βοηθάει, και 5 δολάρια και 10 δολάρια και 20 και 100 και παραπάνω αν μπορείτε, όλα βοηθούν. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών στον αριθμό του ραδιοθαλάμου που είναι 03-94-15-19-23 και κάνετε κάποια προσφορά για τη διατήρηση των ωρών του ελληνικού προγράμματος. Αν θέλετε να κάνετε την προσφορά σας μέσω του προγράμματος της Τετάρτης, τηλεφωνήστε μας μία από αυτές τις Τετάρτης μέσα στον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια των εκπομπών της Τετάρτης μεταξύ 8 και 9 το πρωί στο, όπως είπαμε, στο 94-15-19-23 ή οποιαδήποτε άλλη ώρα στα κινητά. Το κινητό το δικό μου είναι Χρήστος Φίφης 04-09-319-081. Και ο Γιώργος Χρονόπουλος που κάνει εναλλακτικά το πρόγραμμα, το τηλεφωνό του είναι 04-87-253-0. 0-3-5. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσβλέπουμε στην συμμετοχή σας. Οπωσδήποτε μιλάμε και για την ετήσια συνδρομή, αλλά δίνουμε την προτεραιότητα τώρα αυτές τις μέρες στον Ραδιοέρανο. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας και όπως είπαμε το κινητό του Ραδιού Θαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Να πάμε σε ένα τραγούδι.
8: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, βεβαίως, Ρένο μου.
8: Θέλω να μου πεις, κάθε ώρα, σε κάθε πρόγραμμα θα γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
8: Μιλάω τώρα για τον Έρανο.
0: Ναι.
8: Πόσα θα πρέπει, δηλαδή? Εδώ βλέπω ότι έχετε βάλει ένα στόχο, ας πούμε, $1,000
0: για κάθε πρόγραμμα.
8: Για κάθε πρόγραμμα.
0: Για κάθε ώρα προγράμματος.
8: Οποιοδήποτε προγράμματος.
0: Ελληνικού προγράμματος.
8: Α, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, αυτά τα $1,000 είναι ένα στόχο για κάθε ώρα.
0: Για παράδειγμα,
8: το δικό σα, ας πούμε.
0: Τετάρτη είναι 8 με 9, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον $1,000.
8: Ναι.
0: Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 8 με 10, πρέπει να έχει τουλάχιστον $2,000.
8: Συν το χιλιάρικο?
0: Όχι, δύο ώρες, 2,000.
8: Αν
0: έχουμε
8: δύο,
0: παραπάνω,
8: ναι.
0: Δεν είναι ευπρόσδεκτο να μην έχουμε λιγότερο.
8: Καταφέρνετε κάθε φορά που το κάνετε αυτό.
0: Τα ελληνικά προγράμματα θα καταφέρνουν. Δηλαδή το ελάχιστο που πρέπει να βγάλουμε είναι $6,000 για τα 6 προγράμματα.
8: Επομένως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση.
0: Βέβαια, αυτό επειδή
8: όχι. Όχι, βέβαια. Ρωτάω τώρα γιατί ήμουν κάπως λίγο μακριά από την όλη κατάσταση αυτή εδώ στο δικό σας το σταθμό.
0: Ασφαλώς.
8: Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά.
0: Κάποιος μας τηλεφωνάει.
8: Να πάρετε το τηλέφωνο.
0: Τρίτη Τριπλουζέτ. Αλλά. Ναι. Γεια σου, Βάσο μου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι. Βεβαίως να πεις μερικά λόγια, να σε συνδέσουμε, να πεις αυτό. Σε βάζουμε στον αέρα, έτσι? Εντάξει, Βάσο μου. Λοιπόν, περίμενε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αγαπητή μας φίλη και το μέλος μας και η περηφανιά μας, η Βάσο Ζάγκαλη. Καλημέρα, Βάσο. Καλώς ήρθες στο πρόγραμμα.
9: Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας σήμερα το πρωί και όπως πάντα υποστηρίζω το Ράδιο Έρανο. Άρχισα με τα παιδιά την πρώτη μέρα στο Ραδιέρανο που ήρθαν τα παιδιά μέσα στο στούντιο και είδα μερικά λόγια και σύμπρος τώρα που δίνει Μάρια ο καθενής. Και πρέπει να το σταματήσω εγώ και να σας ενημερώσω για τις ελληνικές ιστορίες της Διοθήκης. Αυτά τα προγράμματα είναι τζάμπα και όλοι οι μικροί μας φίλοι και οι μεγάλοι θα ήθελα να λάβετε μέρος. Να τα πω όλα. Είναι κάθε μέρα την εβδομάδα, λίγο Κυριακές, έχει προγράμματα Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Και Δευτέρες έχουμε στο Αλκυλάδι στις 10.30. Τρίτη έχουμε στο Στάνκαστο Λάδι στις 11. Τετάρτες έχουμε στο Ρίτσιο Λάδι στις 11. Πέμπτης έχουμε στο Μόρινς Λάδι στις 10. Και όλα συνδέντη έχουμε και στο Λόστε Λάδι το κάθε τελευταίο Πέμπτη τον μήνα στις 10. Τις Παρασκευές ξαναρχίζει το μαύρο πρόγραμμα στις 10.30. Νομίζω ότι θα χαρείς και εσύ από αυτό, κύριε Φύση, για την εικόνα την μικρή σου. Παρασκευές είμαστε στο Γενουάριο αύριο στις 10.30 και Σάββατο έχει τρία προγράμματα από τις 10 μέχρι τις 11.30. Είναι λίγο πιο μακρινό το πρόγραμμα του Σαββάτου. και αυτό είναι στο Northern Library, στο Lyle Library και στο Open Maternal Child Hub. Και όλα αυτά τα προγράμματα είναι ζάμπα. Συμφωνώ το, συμφωνώ προγράμματα είναι τέτοια. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα κοντά σας, μπορείτε να λάβετε μέρος αν έχετε μικρά παιδιά. Για παιδιά προ σχολείο. Να πούμε τώρα λίγο για το αέρωμα. Αυτό το σταθμό δεν θα λειτουργούσε χωρίς το φορέσμα. Είναι την πολιτιστική καρδιά της Βελβίνης και της Βικτόριας και δεν θα έλαβε χωρίς το χρόνο που έρχονται μέσα και κάνουν τα προγράμματα οι εθελοντές μας. Θα το πει κύριε Φύση, η Περιμία, η Περιμήση και όλους τους συντάρικους που λάβουν τα προγράμματά μας. Και να θυμηθούμε ότι αυτές τις ερχόμενες δύο εκλογές και στη Βικτόρια και στο Σέντρου ότι μπορεί να αλλάξει πολύ η μορφή της Βικτόριας αν μερικές ομάδες, πολιτικές ομάδες μπαίνουν. Και ένα από αυτές τις μορφές μπορεί να είναι ο πολιτισμός της Βικτόριας και αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Γι' αυτό εγώ σήμερα θέλω να προσυνήξω και να ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που χρειαζόταν και να προσφέρω κι άλλα 80 δολάρια από μένα σήμερα.
0: Εντάξει Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπενθύμησες στους συμπαρίκους ότι μπορούν να πηγαίνουν τα μωρά τους, τα μικρά παιδιά, στα προγράμματα που υπάρχουν στις διάφορες βιβλιοθήκες όπως ανέφερες. Σε ευχαριστούμε πολύ Βάσο.
9: Ναι. Και ξαναρχίζει και το Μόλβεν και αυτό είναι πάρα πολύ... Το παλέψαμε αυτό, το παλέψαμε σκληρά, πίσω από τα σύνορα και θα ξαναρχίσουμε και αυτό. Ευχαρίστηση και ελπίδα για τον Νέλα.
0: Πολύ ωραία Βάσο.
8: Αν μου επιτρέπεις να τη συγχαρώ τη
0: Βάσο. Είναι η Ρένα Φραγκιουδάκη, θα έχει να σου πει και κάτι μάλιστα.
9: Γεια σου Ρένα.
8: Βάσο μου, πραγματικά συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε. Με έφερε σήμερα ο Χρήστος εδώ να δω το στούντιο και το σταθμό σας. Έχω μείνει εκπληκτή, συγκινημένη. Σας εύχομαι πραγματικά να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι γι' αυτό. Ωστόσο να σου ευχηθώ να χαίρεσαι τα παιδάκια και εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε τώρα και για τον Ραδιοέρανο αλλά και για όλη την προσπάθεια που γίνεται και αυτό που κάνεις εσύ τώρα με τα σχολεία. Είναι σχολεία τώρα αυτά?
0: Βιβλιοθήκες.
9: Προγράμματα για μικρά παιδιά πρώην σχολείων και βιβλιοθήκες που δεν βγαίνουν όλα τα άμα. Στο μηδέν με πέντε λίγο πολύ.
8: Μπράβο σας. Μπράβο. Συγχαρητήρια τουλάχιστον τυχερά τα παιδιά αυτά που θα βρουν όλη αυτή την φιλοξενία σε όλες τις προσπάθειες που κάνετε. Και συγχαρητήρια μία ακόμη φορά σε σένα και σε όλους σας. Έχω μείνει κατάπληκτη. Ναι.
9: Το πόλεμο τώρα, το ερχόμενο πόλεμο είναι να έχουν τα παιδιά half-life από αυτά. Να πάνε από αυτό νύχια προγράμματα προς τα νύχια.
8: Λίγα μόνο εσείς ενδιαφέρεστε γι' αυτά. Δεν έχουμε τόσο κόσμο, τόσους ανθρώπους και τόσες οργανώσεις να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τις νέες γενιές.
9: Ναι,
8: πραγματικά είναι μια σπουδαία προσπάθεια. Και συγχαρητήρια θερμά σε όλους όσοι ασχολείστε με αυτό, γιατί πραγματικά θέλουμε να υπάρξει ο ελληνισμός και να μπορέσουμε να κρατήσουμε και την ιστορία αλλά και τη γλώσσα όσο γίνεται σε αυτή τη χώρα που μας επιτρέπει.
9: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι
8: τέτοιο. Συγχαρητήρια Βάσο.
0: Λοιπόν Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το που μας τηλεφώνησες, για την προσφορά σου για όλα. Καλημέρα Βάσο.
9: Ωραία, καλημέρα.
8: Να είσαι καλά.
0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, προχωράμε να προσπαθήσουμε σε λίγο να έχουμε μαζί μας τον Θόδωρο Μάρκο.

0: Ναι. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το φίλο μας τον Θόδωρο Μάρκο. Καλημέρα Θόδωρε, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές του 3Z και από ό,τι μου είπες μαζί σου είναι και η μαχητική και αγωνίστρια Ρένα Φαγιουδάκη. Γεια σε εσένα Ρένα.
2: Λοιπόν, αγωνίστρια, ήρθα εδώ να αγωνιστώ. Να αγωνιστώ και να παρακαλέσω.
0: Να συνεχίσει τον αγώνα, συνεχίζει. Πάντα αγωνίζεται η Ρένα.
2: Όχι, αξίζει.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει. Ξέρω πολύ καλά τον αγώνα της Ρένας και το πάθος που έχει για την ενημέρωση. Και μπράβο της που κατέβηκε κάτω 7 ώρα το πρωί να στηρίξει τις προσπάθειες ο Χρήστο. Λέει πολλά για τη Ρένα, λέει πολλά για τη Ρένα αυτό.
2: Ναι, λέει πολλά και για σας όμως και αυτά που βλέπω πραγματικά αξίζει πάει και να δώσει ό,τι μπορεί και να ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια και την έκκληση που γίνεται για να δώσουν κάποια χρήματα.
1: Ελπίζω Ρένα, αλλά θα πω κάτι το οποίο με λυπεί, αλλά η αγωνιστικότητα που είχε η παροικία
2: ναι, το
1: την δεκαετία του 80 και του 90 δεν υπάρχει πλέον.
2: Συμφωνώ μαζί σου, δυστυχώς συμφωνώ μαζί σου.
1: Θυμάσαι τις διαμαρτυρίες για το SPS, το 3EI, για τις συντάξεις. Έχουμε βολευτεί, πολλοί έχουν βολευτεί και ξεχνάνε. Ιδιαίτερα οι μεγάλες μας οργανώσεις τα ξεχάσανε αυτά.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και είναι έγκλημα αυτό που γίνεται εκ μέρους τους, δηλαδή, γιατί πραγματικά δεν μπορεί λίγα άτομα που έχουν μείνει και ακόμα θέλουν να δουν την παροικία μας να παίρνει αυτό που τις αξίζει και για τους ανθρώπους της ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ούτε ζητιανιά, ούτε είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέλει να φανεί κάποιος. Είναι κάτι το οποίο μένει στην κάθε γενιά που έρχεται. Γιατί από ό,τι βλέπω, όπως είπες και εσύ, και εγώ το είδα αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ, το ότι πραγματικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και θα πρέπει αυτά όλα που έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι πάρα πολύ. Και αυτοί που και οι έχοντες και οι μη έχοντες.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι ζητιανά, είναι δικαιώματα τα οποία τα πρέπει να τα διεκδικήσουμε γιατί μας ανήκουν. Να διδάσκεται και να προωθείται η γλώσσα μας.
2: Έτσι.
1: Να στηρίζουμε τον πολυποτισμό είναι κομμάτι της αυστραλέζικης πραγματικότητας.
2: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έλεγα και στο Χρήστο προηγουμένως. Εάν δεν προσπαθήσουμε και αν όλοι δεν συμμετάσχουμε, πραγματικά θα χαθεί αυτό που κάνει τόσο όμορφη την παροικία. Όχι μόνο την ελληνική παροικία εδώ, αλλά την Αυστραλία γενικότερα. Είναι η μόνη χώρα που μπορεί να καμαρώσει κανείς το ότι δίνει το δικαίωμα σε κάθε εθνότητα να συνυπάρχει, να βοηθάει και να έχει όλη αυτή την ποικιλομορφία. Και την ίδια στιγμή να είναι αξιοσέβαστη από τις άλλες, από την υπόλοιπη.
1: Και να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε πως μετά από Μάρς ήταν άλλες εθνικές μειονότητες.
2: Βέβαια.
1: Και αυτοί είχαν τις ανάγκες τους, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι.
1: Και να μην ρίχνουμε το βάρος στους υποτίθεται ξένους και στους νεομετανάστες. Ένα πράγμα που γίνεται τώρα.
2: Ναι.
1: Και βγάζω το καπέλο μου στο Χρήστο το Βίφη που στα 80 του κατεβαίνει. Κάνει ένα πρόγραμμα πολύ αξιόλογο και συνεχίζεται και αυτός με το δικό του τρόπο να αγωνίζεται. Μπράβο Χρήστο.
0: Να σε καλά, να σε καλά Θόδωρε.
2: Συγχαρητήρια σε όλους. Ο καθένας από το δικό του μετέχει φυσικά. Ναι.
0: Για πες μας κάτι τώρα για το ταξίδι σου στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν μικρό το ταξίδι, 2 εβδομάδες, αλλά εγώ χορταίνω με μικρά ταξίδια, δεν έχω πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα των αντιθέσεων, μια πολύ όμορφη χώρα, αλλά όπως είπα και χώρα των αντιθέσεων, βλέπεις κάποια πράγματα καταπληκτικά και μετά βλέπεις κάποια πράγματα που σε θλίβουν, που σε πληγώνουν λιγάκι, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ποτέ θα αλλάξει, εάν δεν αλλάξει και η νοοτροπία του Έλληνα, γιατί καμιά φορά ο Έλληνας έχει απαιτήσεις χωρίς όμως να καταλαβαίνει πως για να εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις χρειάζεται και ένας αγώνας, χρειάζεται και αυτοί να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Αλλά με ενθουσιάζει η Ελλάδα γιατί υπάρχει ένας έντονος διάλογος ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν φοβάται να εκφράσει τις απόψεις τους. Εδώ στην Πανηγία ο καθένας φοβάται λιγάκι να πει αυτά που εκφράζει. Και στη χώρα της δημοκρατίας, και όταν βγαίνουμε τώρα και λέμε πως είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, των δημοκρατών, και φοβόμαστε να πούμε τα δικά μας, τότε ξέχασέ το. Βέβαια, ο καιρός στην Ελλάδα είναι πολύ καλός. Βρήκα τον Έλληνα ευγενικό, συνεργάσιμο, παρά, όπως είπα, τον κοιτάζει καμιά φορά να θυμώνει εύκολα. Αυτός είναι ο Έλληνας βασικά. Η εστίαση στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Είδα μια φιλοξενία, μια προσπάθεια να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, και αυτό είναι πολύ θετικό. Και με άρεσε βέβαια η έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Εσύ, Ρένα, εγώ, ο Χρήστος, εμείς είμαστε πολιτικά όντα.
2: Ναι.
1: Και μας αρέσει και μ' αρέσει να πάω στην Ελλάδα, να πηγαίνω στην Ελλάδα και να γίνονται συζητήσεις, ας πούμε, και να μαλώνει ο Έλληνας, αλλά όχι να μαλώνει με τρόπο κακό, αλλά με τρόπο, δηλαδή, ένα θερμό.
0: Λογοφέρνει.
1: Λογοφέρνει, ακριβώς. Και στο τέλος πίνουν και ένα τσίπορο μαζί. Δεν κατάφερα να πάω στην Κρήτη να πιω μια ρακή. Αλλά εντάξει, πια κάποια τσίπορα στα Κύθρα. Πήγα στα Κύθρα που έχει μια πολύ κοντινή και θα έλεγα σχέση με την Αυστραλία, λόγω του ότι πολλοί τζιριγότες, όπως τους λένε, είναι εδώ. Ιδιαίτερα στο Σύνη και στη Μελβούρνη, όπου έλεγα πως ήμουν από Μελβούρνη, Αυστραλία, χαιρότανε, μου λέγανε πως όλο και κάποιοι γνωρίζανε, και έγραψα και μια μικρή ιστορία στον Νέο Κόσμο, το οποίο με εντυπωσίασε, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς γνωρίζανε και πολύ καλά την ιστορία τη δική μας εδώ. Με εξέπληξε το γεγονός ότι ο Γκοφ Βίτλαμ τη δεκαετία του 70 έχει επισκεφθεί το νησί στα Κύθρα του, μετά από την απόλυσή του, ας πούμε, από την πολιτιακή κυβέρνηση, από την κυβέρνηση, σαν πρωθυπουργός, έχει επισκεφθεί τα Κύθρα, γιατί είχε μια πολύ στενή σχέση με κυθριώτες από το Σύμπνη. Τι άλλο να σας πω για την Ελλάδα. Αυτό το άλλο που με άρεσε πάρα πολύ, είχα την τύχη στην Αθήνα να επισκεφτώ δύο πράγματι καταπληκτικά μουσεία πινακοθήκης, και θα έλεγα σε όποιον τσιμπάρικο πάει στην Ελλάδα να επισκεφτεί τα μουσεία της Αθήνας. Η ελληνική πινακοθήκη είναι καταπληκτική, καθώς το Μουσείο Γουλανδρή. Και οι Έλληνες επισκέφτονται τακτικά αυτά τα μουσεία, αυτές τις πινακοθήκες, και εκτιμούν την τέχνη. Και μπράβο τους που είτε σε άριστη κατάσταση. Επίσης είχα την τύχη να παραβρεθώ σε δυο πολύ ωραίες συναυλίες, το Σοκράτη Μάλαμα και το Μίλτο Πασχαλίδη, και χάρηκα που είδα πολλά νέα άτομα που να ενθουσιάζονται από την ελληνική μουσική. Ο Έλληνας ακόμα έχει τσαγανό, όπως λέμε, εντάξει, αυτό ακόμα υπάρχει.
2: Τσαγανό έχει. Χαίρομαι που το λες και για αυτές τις συναυλίες, γιατί πραγματικά και εδώ, βλέποντας την τηλεόραση, βλέπω πραγματικά νέα παιδιά τα οποία ακολουθούν αξιόλογους ερμηνευτές και συνθέτες, οι οποίοι κάνουν τώρα καλοκαίρι πάρα πολλές συναυλίες, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή τονωτική ένεση για όλα αυτά που θα έπρεπε να συμβαίνουν στην Ελλάδα, και να τονώνεται, ας πούμε, η αγάπη για την πατρίδα. Αλλά και σε εμάς, όπου βρισκόμαστε οι Έλληνες, οι οποίοι ζούμε στο εξωτερικό, όπου κι αν είμαστε, οφείλουμε να τα κρατάμε αυτά δυνατά και να τα μεταλαμπαδεύουμε πραγματικά.
1: Ακριβώς, Ρένα. Ένα πράγμα που με συναφορεί λιγάκι και τη δική μας την παροικία είναι πως όσο αφορά την τέχνη και τη μουσική, δεν εκθέτουμε τα παιδιά μας στο γκάμα που υπάρχει στην ελληνική μουσική. Είναι τόσες διαφορετικές, ας πούμε, μουσικές επιλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα, εδώ δυστυχώς φτάνει μόνο ένα κομμάτι.
2: Ένα καιρό όμως, συγγνώμη που σε διέκοψα, υπήρχαν πάρα πολλά. Λυπάμαι και εγώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σιγά σιγά πεθαίνει η παροικία και θα έπρεπε, ας πούμε, κάπως να ανασκουμποθούμε ο λιγοντή για να μπορέσει να μεταλαμπαδευτεί αυτό, για αυτή η αγάπη, για την ιστορία, για τις τέχνες. Δηλαδή η Ελλάδα σε όλους αυτούς τους τομείς πραγματικά υπερέχει και θα έπρεπε οι νέες γενιές να ακολουθήσουν. Αυτό εξαρτάται όμως και από όλους εμάς. Θα έπρεπε να δεν υπάρχουν πια στην παροικία για τέτοιου είδους κινήσεις. Ακριβώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω και με απογοητεύει πραγματικά.
1: Ρένα και Χρήστο, έτυχε να κάνω μια έρευνα τώρα, έγραφα ένα άρθρο και έτυχα να ψάξω τις παλιές εκδόσεις εφημερίδων τη δεκαετία του 80 και έμεινα έκπληκτος με τις εκδηλώσεις που γινόταν, ξέρεις, η μνήμη μεγαλώνουμε και ξεχνάμε κάπως. Και μετά θυμήθηκα πόσο έντονη ήταν η πολιτιστική δραστηριότητα της παροικίας μας σε σχέση με τώρα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε το διαδίκτυο και μπορούσαμε εύκολα να προωθήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις, δεν γίνεται. Γινόταν περισσότερα. Υπήρχαν και τα νυχτερινά κέντρα, υπήρχαν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είμαστε πολύ καλά, Ρένα και Χρήστο.
2: Όλα υπήρχαν.
1: Νυχτερινά κέντρα, υπήρχε μια ποικίλη διασκέδαση.
2: Την ίδια
1: στιγμή. Μπορείς να πάρεις τα μπουζούκια, για εμάς που μας αρέσει τα μπουζούκια κάθε τόσο στα Λαϊκά, ή να πας να ακούσεις και έντυπη μουσική και να ακούσεις και ποιήση.
2: Ό,τι θέλεις. Σωστά.
1: Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε αυτή την εποχή. Τα παιδιά μας δυστυχώς δεν το ζήσανε.
2: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι αμαρτία να σβήνει σειρά. Για φεύγοντας εμείς, τι θα μείνει. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Αν τα μέσα ενημέρωσης δεν το προωθούν και εδώ ένα, θα πω πως όχι εσύ, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα συγκροτήματα μέσων ενημέρωσης που μπορούσαν να κάνουν να παίξουν ένα καλύτερο ρόλο, ώστε να δίνω μια πιο ανοιχτή και πιο πλατιά ενημέρωση και το τι γίνεται και τι υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Το Χρήστο, κοίτα, το 3G τα πάντοτε το έκανε αυτό. Και να κλείσω λέγοντας, να πω μερικά λόγια βέβαια και για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην το.
0: Λίγο σύντομα, Θόδωρο, γιατί έχουμε το ραδιέρωνο, όπως ξέρεις.
1: Λοιπόν, το ξέρω και την προσφορά μου θα την κάνω την επόμενη εβδομάδα στο ραδιέρωνο.
0: Όπου δεν θέλεις.
1: Θα καλέσω όλους αυτούς που εκτιμούν το ρόλο του 3Z να στηρίξουν το πρόγραμμα. Ανάφερες κάποια ονόματα στην αρχή. Ξέχασες, αλλά παράλληψες και τον Θόδωρο τον Σιδερόπουλο, ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έδωσε τότε, είχε μαζί με τον πρωθυπουργό τον Κάιν, ήταν αυτός που δώσανε τα χρήματα για να αρχίσει το σταθμός. Άτομα που πίστευαν και λέγανε, με τον Θόδωρο και με τον Γιώργο Ζάγκαλη είχα μια πολύ στενή συνεργασία. Διαφωνούσαμε σε πολλά, αλλά τα βρίσκαμε και σε πολλά.
2: Αυτό είναι υγιέστατο.
1: Ακριβώς. Και ευτυχώς υπάρχει και το 3Z, στο οποίο ο Χρήστος, ο Ηλίας, ο Βαγγέλης και ο Ζήσης και άλλοι τουλάχιστον προωθούν τον αντίλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Στηρίξτε το 3Z. Μπράβο σε σένα, Χρήστο, και σε σένα, Ρένα, που ήρθες να στηρίξεις το Χρήστο σήμερα.
2: Ειλικρινά, εγώ έχω μείνει, είναι ένας υπέροχος σταθμός. Έχω μείνει έκπληκτη, δεν μπορώ, το βλέπω και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι άλλοι που μπορούσαν και μπορούν να έχουν κάνει όλη αυτή τη δουλειά δεν την έχουν κάνει. Μπαίνεις μέσα, δεν ξέρω τι να πω, συγχαρητήρια σε όσους προσπαθείτε και καλό θα είναι οι φίλοι του σταθμού αυτού να ανταποκριθούν στον έρανο που γίνεται, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και αξίζει οτιδήποτε μπορέσουν να προσφέρουν.
1: Και να μην ξεχνάμε πως όλα αυτά γίνονται σε εθελοντική βάση.
2: Ναι, αυτό.
1: Κανένας δεν πληρώνεται. Από την τσέπη του τα βγάζουν. Το γεγονός ότι ο Χρήστος κατεβαίνει κάθε δεύτερη Παρασκευή και παρουσιάζει 2 ώρες πρόγραμμα.
0: Τετάρτη.
1: Κατεβαίνει από το τέμπο στο. Για να έρθει κάτω στον πλάνο, γι' αυτό μόνο πρέπει να τα αναγνωρίσει και να το εκτιμήσουν οι ακροατές και ακροάτρες.
2: Να είναι καλά ο κόσμος, να βρίσκεται όμως. Είναι ένας πολύ ωραίος σταθμός και θα έπρεπε να, πραγματικά να στηριχτεί και να βοηθηθεί. Και εγώ τους καλώ πραγματικά να δώσουν τον βολόν τους και τη συμβολή τους στη προσπάθεια που γίνεται, ρε παιδιά, για αυτόν τον σταθμό, για να μπορέσει να συνεχίσει. Έχω μείνει κατάπληκτη, έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Άσε καλά, ρε.
2: Από αυτό που βλέπω,
1: δηλαδή. Ένα λεπτό στα γρήγορα, να πω πως την επόμενη Κυριακή, 18 το Οκτώβρη, στις 3 ώρα στο Brunswick, στο Phoenix, θα γίνει μια πολύ όμορφη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, γύρω από τις εκλογές, τις πολιτιακές και τον πολυπολιτισμό. Θα υπάρχουν βουλευτές από το Εργατικό Κόμμα, από τους Πράσινους, αντιπρόσωπους από τους Φιλελεύθερους και από το Ethnic Communist Council την Κυριακή 18 Οκτώβρη, 3 ώρα. Αυτά θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, η Κυριακή 18 Οκτώβρη, 3 ώρα. Πες την αίθουσα, Θόδωρο.
1: Είναι η αίθουσα στο Phoenix Street, στο Balam Balam, είναι η αίθουσα στην οποία εσύ έκανες την διάθεση.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, αλλά δεν το ξέρουν άλλοι. Ναι, είναι
1: Phoenix Street, στο Balam Balam Place.
0: Ναι, είναι 15 Phoenix Street, στο Balam Balam Place. Έτσι.
1: Δυστυχώς δεν ήμουν στην παρουσία στο Χρήστο Λόγου Ελλάδος, αλλά από εφτά μας θα πήγε πολύ καλά η εκδήλωση και χαίρομαι.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Θόδωρε. Λοιπόν, εντάξει, θα σε δούμε εκεί. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την συζήτηση. Χάρηκα που τ' άκουσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς όρισε, να είσαι καλά.
1: Ο αγώνας συνεχίζεται. Γεια.
0: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα, Θόδωρε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο συμπάρικος Θόδωρος Μάρκος. Συνεχίζουμε. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το 3Z είναι ένας πολυγλωσσικός και πολυπολιτιστικός ραδιοσταθμός που εξυπηρετεί το πνεύμα της πολυπολιτιστικής Μελβούργης. Τον Οκτώβριο, όλες αυτές τις μέρες, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, έχουμε το Ράδιο Έρανο και περιμένουμε τους συμπαρίκους να συνδράμουν με το οβολάκι τους, είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό. Ό,τι μπορείτε, όλα πιάνουν τόπο. Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσετε. Το τηλεφωνό μας είναι 03 94 15 19 23. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και περιμένουμε τηλεφωνήματα.

0: Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα διαβάσω μερικά ονόματα ανθρώπων, που φίλων που μας προσφέρουν μερικά χρήματα και ελπίζουμε να ακούσουμε περισσότερα από περισσότερους συμπαρίκους. Ο φίλος Οδυσσέας Κρυποτός μας δίνει $50. Ο φίλος Γιώργος Κουρτίδης μας προσφέρει $100. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η κυρία Διονυσία Μούσουρα προσφέρει $50. Ο Βασίλης Θεοδόρου $20. Ο Τζον Πετράκης $50. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Χρήστος Φίφης $100. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, περιμένουμε τηλεφωνηματά σας. Μπορείτε να προσφέρετε ό,τι θέλετε, μπορεί να είναι λίγο, να είναι $10, να είναι 20, δεν έχει σημασία το ποσό, έχει σημασία πόσοι μας τηλεφωνούν και είτε το ποσό είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, όλα βοηθάνε. Τηλεφωνήστε μας, το τηλεφωνό μας είναι 03-94-15-19-23. Λοιπόν, ναι, και
1: είναι πραγματικά, αξίζει τον κόπο. Ο σταθμός αυτός είναι πολυγλωσσικός. Εγώ έχω μείνει όχι εντυπωσιασμένη, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα βλέπα όλο αυτό εδώ. Ένας υπέροχος σταθμός με πάρα πολύ καθαρότατος, ωραίος. Έχουν φέρει και τον κήπο μέσα. Εδώ κάθεσαι στο στούντιο και βλέπεις υπέροχη πρασινάδα έξω εκεί, μέσα όμως στο κτίριο. Εκτός αυτού βέβαια είναι ένας σταθμός ο οποίος πραγματικά χρειάζεται. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια από διάφορες εθνότητες, αλλά τώρα εμείς μιλάμε και για την παροικία μας. Χαίρομαι που υπάρχει ακροατήριο, αγαπητέ Χρήστο, και χαίρομαι γιατί κάθε φορά που ζητάτε τη βοήθεια ανταποκρίνεται ο κόσμος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: εκτός προσπάθω. Το γεγονότος, ας πούμε, το ότι έχετε ένα σταθμό που θα τον ζήλευε και το NBC, νομίζω, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, τόσο καθαρό, τόσο ωραίο, τόσο μεγάλο, με τόσα δωμάτια, δηλαδή τόσα στούντιο θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, αξίζει, ναι, αλλά και το έργο που προσφέρουμε πρέπει να
1: αυτό, ναι, η διαφορά. Τώρα είναι όμως ότι και εδώ χρειάζεται να το δούμε και διαφορετικά εμείς όλοι που είμαστε απ' έξω. Όταν εσείς έρχεστε και κάνετε προγράμματα αφιλοκερδώς, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να συγκινήσει τους συμπαρίκους μας, να δούνε. Να κάνουν μια βόλτα, ρε παιδί μου, να δουν όλο αυτό το κτίριο, το πόσο ωραίο είναι φτιαγμένο, πόσο καθαρό είναι, πόσες ευκολίες έχει και πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς και να καλύψει πάρα πολλές εθνότητες σε αυτή την πολυεθνική κοινωνία που ζούμε, και από την άλλη να βοηθηθεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους στην ελληνική γλώσσα, γιατί σιγά σιγά χανόμαστε. Θα έπρεπε, ας πούμε, αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ειλικρινά δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ, και το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε και εσείς και να δώσετε την προσφορά σας είναι 03-94-15-19-23. Κάντε λοιπόν την προσφορά σας, δώστε και εσείς ένα μήνυμα, πέστε το εκεί στους φίλους και στις φίλες. Δεν είναι πολλά αυτά που σας ζητάνε. Άκουγα το Χρήστο προηγουμένως, $5 λέει, 10, 20 και τα λοιπά. Μα τώρα ένας καφέ ξανά παραπάνω από $5 σήμερα. Και τον καφέ δεν πληρώνεται μόνο ένα καφέ όταν πάτε εκεί κάτω στο Όκλι. Είναι πιο ακριβός ο καφές.

0: όμως, νοιαζόμαστε για το δικό μας.
1: Καλά, ασφαλώς.
0: Το πρόγραμμα, αλλά αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μεταξύ τους και οι εθνότητες, όταν δουν ότι μία εθνικότητα πάει λίγο πιο μπροστά, έρχεται εκείνη η ομορφιά, ας πούμε. Να την πω ζήλια, να την πω τι.
1: Να σου πω ένα. Η ομορφιά είναι το ότι όλες οι εθνότητες προσφέρουν κάτι και αυτά προσφέρουν στον πολυπολιτισμό της Αυστραλίας.
0: Μα αυτό είναι να διατηρηθεί κιόλας ο πολυπολιτισμός.
1: Τον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας που θα πρέπει να τον συνεχίσουμε. Έτσι μπορούμε να διατηρούμε την ελληνική μας γλώσσα, τον ελληνικό μας πολιτισμό, παράλληλα με τον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας. Δίπλα μας είναι οι Ιταλοί, είναι...
0: Όλες οι εθνικότητες.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, δίπλα μας τώρα είναι οι Τουρκοκύπροι που θα αρχίσουν το επόμενο πρόγραμμα.
0: Ναι, είδα μερικούς που περνούσαν εδώ από τα τζάμι.
1: Αυτό είναι κάτι που όλοι μαζί προσφέρουμε στον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας.
0: Και αν δεν το κάνουμε, σιγά σιγά θα σβήσει αυτό.
1: Αν δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει η ζωή.
0: Είναι στο χέρι μας δηλαδή να διατηρηθεί. Είναι η μόνη χώρα που έχει αυτό το υπέροχο, τον υπέροχο πολυπολιτισμό, και είναι σε ευθύνη του καθενός από εμάς, όποια εθνικότητα και να ανήκουμε, να το διατηρήσουμε, γιατί είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτό το είδους τον πολυπολιτισμό και ζουν τόσες εθνότητες μαζί και συμβιώνουν τα παιδιά τους, οι ίδιοι. Και πάει και πάρα πολύ καλά εδώ που τα λέμε, στην εποχή που ζούμε, που παντού σε όλο τον κόσμο είναι προβλήματα.
1: Ναι, είναι η μεγάλη επιτυχία της Αυστραλίας στα μεταπολεμικά χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ο πολυπολιτισμός.
0: Ναι, αυτό είναι σπουδαίο.
1: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Κάντε και εσείς μια προσφορά.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Τι έκπληξη μας κάνεις, Ρένα, καλημέρα.
2: Λέω εγώ το Χρήστο να μαλώσετε. Ήρθε με βρήκε πρωί και μου λέει έτσι και έτσι. Α, λέω έρανος, πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το σταθμό γιατί κάνω μια καταπληκτική
1: προσπάθεια. Λένε παλιά καραβάνα σε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Σωστό.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε ακούω και ασφαλώς και για το Ράδιο Έρανο που κάθε χρόνο γίνεται. Θα θέλαμε και εμείς από τη μεριά μας ο πολιτιστικός να βοηθήσει με τα 50 δολάρια που μπορεί να παρέχει και να συνεχίσουμε το έργο αυτό όλοι μαζί ενωμένοι, να προωθήσουμε όλες τις εθνικότητες ασφαλώς, πάντως στην ελληνική, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον μεταχειριζόμαστε τον χώρο αυτό με διάφορα προγράμματα που έχουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο που άρχισαν πόσα χρόνια τώρα, πάνε 60 χρόνια, 70, Χρήστο.
0: Βέβαια, από τη δεκαετία του 1970, 75 περίπου, από το 1974-75 άρχισαν οι...
2: Ναι. Του... Τότε που ξεκίνησαν ναι, όλα, Χρήστο μου, σιγά σιγά, αλλά ναι, εδώ διατηρείται.
0: Ήταν το Double Z, αλλά ναι, μετά το 1988 περίπου άρχισε το 3XZ, που συνεχίζει ναι, και συνεχίζει.
1: Ναι, και θυμάμαι είχατε κάνει και ένα birthday party πριν μερικά χρόνια.
0: Πότε
1: δεν θυμάμαι πέρα τώρα πόσο θα ήταν, 50 χρόνια όσα, και είχε γίνει ένα πολύ ωραίο, μια ωραία εκδήλωση. Και λοιπόν, τέλος πάντων, άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε και πάλι για όλη την προσφορά, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει εθελοντισμός, διότι αυτό είναι το σημαντικότερο για αυτόν τον σταθμό, ότι όλοι είναι εθελοντές, αλλά το κάνουμε την καρδιά τους, γιατί το πιστεύουν. Και μέσα από αυτό νομίζω και οι άνθρωποι οι ίδιοι μεγαλώνουν και γίνονται καλύτεροι. Και το άλλο που θα ήθελα να πω, ότι ο σύζυγος και εγώ, δηλαδή Δημήτρης και Εκατερίνη Αλεξοπούλου, μπαμπάλε όπως θέλεις, δίνουμε και εμείς 50 δολάρια προς αυτό τον έρανο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα. Και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά, Χρήστο, για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι για το σταθμό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα Ρένα. Χάρηκα πολύ που σας ακούω πάλι.
2: Να είστε καλά, συγχαρητήρια.
1: Και να είσαι καλά. Άντε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Αλεξοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί
0: ακροατές και ακροάτριες, ήταν η πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Μας προσφέρει 50 δολάρια εκ μέρους του Πολυπολιτιστικού και επίσης ο Δημήτρης και η Κέτη Αλεξοπούλου μας προσφέρουν επίσης άλλα 50 δολάρια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σχεδόν πλησιάζουμε προς το τέλος τώρα. Να πούμε, ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα, μάλλον θα μας τα πει αυτά η Ρένα.
2: Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του Triple Z, καλά το είπα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δευτέρα με Πέμπτη τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 η ώρα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2ωρο, από 8 δηλαδή μέχρι τις 10 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει συνήθως στις 7 η ώρα με ένα πρωινό.
0: Όπως άρχισε σήμερα.
2: Ναι, ακριβώς. Με ένα πρωινό ποικίλο πρόγραμμα και συνεχίζει 8 με 9 με το κανονικό πρόγραμμα, δηλαδή αυτό ακριβώς που είπε ο Χρήστος, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα και εγώ εδώ. Η ώρα 7 με 8 είναι ώρα άλλου προγράμματος που αδυνατούν να το μεταδώσουν εκείνη την ώρα λόγω του ότι έρχονται από μακριά και παραχωρούν την ώρα στο ελληνικό πρόγραμμα, ευγενικό εκ μέρους τους. Ακούτε λοιπόν το πρωινό ποικίλο πρόγραμμα κάθε Τετάρτη 7 με 8 το πρωί.
0: Ναι, για όσους το άκουσαν σήμερα, είχαμε ένα αφιέρωμα στον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά με συγκίνησε ακούγοντας και τις φωνές τους αλλά και όλα αυτά που είχαν να πούν, και συγχαρητήρια που το σκέφτηκε. Είναι ημερομηνία αυτή σήμερα που το σκέφτηκες ή έτσι?
0: Ναι, το είχα προγραμματίσει.
2: Ναι, το είχα προγραμματίσει. Πολύ ωραία. Όχι, εννοώ ότι γιορτάζουμε κάτι από αυτές τις ημερομηνίες με αυτούς τους ανθρώπους. Καλά, πρόσφατα έφυγε ο Θεοδωράκης, έφυγε πρόσφατα.
0: Καλά, βέβαια, ναι.
2: Και ακούγοντας τη φωνή, αλλά νομίζω ότι είναι δίπλα σου και κάθεται. Πραγματικά. Αυτό είναι το όμορφο, η ομορφιά του ραδιοφώνου. Η ομορφιά του ραδιοφώνου πραγματικά είναι τελείως διαφορετική από αυτή της τηλεόρασης, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις μέσα από το ραδιόφωνο, και φυσικά άμα έχεις και μια καλή...
0: Και επιπλέον, Ρένα, και τη φαντασία.
2: Ναι, με αυτό λέω.
0: Αφήνει χώρο, το ραδιόφωνο αφήνει χώρο στη και φαντασία.
2: Ακριβώς.
0: Ενώ η τηλεόραση είναι τι βλέπεις, το κουτί.
2: Ναι, ακριβώς. Και φυσικά πάντοτε υπάρχει και μια προσπάθεια να είσαι κάτι καλύτερο. Ενώ από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου δεν χρειάζεται. Μπορεί να ξύνεις το κεφάλι σου εκείνη την ώρα. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις μια γκριμάτσα στο πρόβλημα. Μπορεί να είσαι στενοχωρημένος. Αλλά εκείνο και εδώ, το μπροστά, αυτό το μικρόφωνο σου λύνει όλα τα προβλήματα και σε κάνει πραγματικά να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο που ακούει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Να πούμε όμως τώρα, Ρένα, ότι φτάνουμε...
2: Και πρέπει να κρυφτείς το κουδούνι.
0: Ναι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στη σημερινή εκπομπή. Πρώτα-πρώτα στη Ρένα Φραγκιουδάκη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Μου δώσατε μεγάλη χαρά, πραγματικά.
0: Που ήρθε σήμερα. Επίσης στον Θόδωρο Μάρκο, στη Βάσο, στην κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, και ευχαριστούμε όλους τα ονόματα που διάβασα για τις προσφορές τους, και ο Ραδιοέρανος συνεχίζεται ολόκληρο τον Οκτώβριο. Την άλλη Τετάρτη θα είναι εδώ στο πρόγραμμα ο Γιώργος Χρονόπουλος και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σε λίγο αρχίζει το επόμενο τραγούδι.
2: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Χρήστο, για την πρόσκληση.